0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: और चपाला ने के व्यवहार गुहार है नहायत लेर आज हम इसके लिए वो सुख मस्माई दिखा रहे थे दिखा
0: 何时下的狂歌，日夜不息雕琢山河。
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分。
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬窝子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，